φάκε, ο κοιτάσκοι μόι στόλιν φάκε. Ότι μόι κύκε καλά, όπα πούτσε, ότι μόι κύκε καλά πούτσε. Ο βεσούρ με μερό μπαχάι τούτσε, ο βεσούρ με μερό μπαχάι τούτσε. O jasme jebmoja filce lufi, o jasme jebmoja filce lufi, o kitaškoj moj stoline supe,